0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Life 106,3.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Are you ready?

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570 και 71.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 2382-0-81300.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Η Άρη Έμπα, μου την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, στο φινάλε αυτού του μήνα. Αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Και στο φινάλε της ζωής μας θα φτάσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάμε εδώ πέρα.
0: Ντροπή σου να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Η Λένα Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης ήμουν κάτω ακριβώς απέναντι μου και μου έχει φέρει κάτι γλυκάκι εδώ πέρα. Και δεν θα βγω στην παραλία.
0: Μασούτης, Μασούτης, εγγύηση. Μίστε Γκραντ, Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές. Μασούτης, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αγοράζεις στην καλύτερη τιμή, με την καλύτερη ποιότητα. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά τα μπισκότα κανέλας. Σας το λέω πραγματικά, φάτε, θα πάθετε σοκ. Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αν μπαίνετε όμως και εγώ, γι' αυτό δεν πάω στο Μασούτη και κάνω τα orders πολλές φορές. Γιατί παίρνω αυτά που στην πραγματικότητα. Γιατί άμα πάω εκεί πέρα.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Παίρνω και μία σακούλα γλυκά. Όπως καλύτερα μου έχει φέρει εδώ πέρα τα μπισκότα κανέλας και δεν μπορώ.
0: Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας. Εσείς είστε στην παρέα μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή την Παρασκευή, αυτό το φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Και να προχωρήσουμε τη ζωούλα μας για τον Αύγουστο που έρχεται. Θα αυτή είναι η

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις, είμαστε για όλα αυτά που θέλεις να ακούς, για όλα αυτά που θέλεις να μάθεις, είμαστε και παντός καιρού.
1: Ακριβώς, και σας θέλουμε και εδώ μαζί σε αυτή την τρέλα, είστε
0: συνοδοιπόροι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Είστε συνοδοιπόροι λοιπόν στην τρέλα μας και στην παρανοιά μας, αλλά είστε και συνοδοιπόροι, παιδιά, στις επιτυχίες.
0: Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι των επιτυχιών που κάνουμε.
1: Και πες μου.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Πάνος Κιάμος, ο οποίος νομίζω εκτός την συναυλία που έδωσε στο Βεάκιο, θα κάνει άλλη μια συναυλία στις 16 του Σεπτέμβρη στη Μονή Ναζαριστών στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα θα επιστρέψει, πιστεύω, πολύ σύντομα και σε μαγαζιά.
0: Θα επιστρέψει. Τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, εδώ αυτό. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Εγώ ξέρω, αλλά δεν είναι τώρα για να
1: ακυρωθώ.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Ανίτα μου.
0: Κάνε μου μήνυση.
1: Σου κάνω μήνυση.
0: Κάνε μου μήνυση. Κάνε μου μήνυση.
1: Εντάξει.
0: Αν μπορείς, κάνε μου μήνυση.
1: Κάνω.

δυο σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23 84 0 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων.

0: Μπαρ με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Νύμφες. Στο Λουτράκι Αριδαίας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Αχ, θα κόντεψα να σκοτωθώ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε τελείωμα μήνα, 31 του Ιούλη. Τελείωμα εβδομάδα. Όλα τελειώνουν. Και όλα τελειώσαν. Δίχως μια λέξη που να έχω φταίξει, έρωτα. Σήμερα λέω εγώ throwback,
1: Ναι, το έχεις βρει.
0: Όχι, δεν το έχω βρει.
1: Δεν το έχεις βρει.
0: Αλλά θα το βρω.
1: Ψάξε τώρα εκεί μέσα σε όλα τα, μέσα σε όλα τα μηνύματα. Στον καθρέφτη στα δίκα σου. Αυτό.
0: Όχι.
1: Ή, άλλο έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Του Δάντη.
1: Του Δάντη,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όταν δεν θα σ' αγαπάω πιο πολύ. Ευχαριστώ.
0: Μην ουρλιάζεις το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ.
0: Μα φωνάζεις όμως. Δεν φωνάζουμε.
1: Δεν φωνάζουμε.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
1: Μη σου έχω ξαναπεί, μην προτρέψεις τον κόσμο να.
0: Γιατί ρε φίλε, όχι. Εγώ θα προτρέπω τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά.
1: Άλλο το να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά. Και άλλο να τον προτρέψεις να παίζει με τα μούτρα με καλοκαιριάτικα μέσα στους έρωτες. Αφού ξέρεις ότι το χειμώνα δεν είναι έτσι. Καλά, τα λέω. Ευχαριστώ. Βρήκα κάθε μου να συμφωνήσω.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι να ζήσετε το κάθε σας στιγμή σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Κάθε
0: μας στιγμή μια γιορτή που το λέγει. Ανακοινώθηκε το Voice, δεν το είπαμε αυτό. Οι τέσσερις κριτές παραμένουν οι ίδιοι και αλλαγή μόνο στην παρουσίαση. Δεν την κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά την κάνει ο Γιώργος Λιανός.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Μίλησε μου!
0: Τι μίλησε μου, έχει βγει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Συγγνώμη, αλλά απέχω πολύ από τα τηλεοπτικά. Εν τω μεταξύ ήμουν μαζί με μια φίλη μου τώρα. Κάστα το πώ κασίλα μου. Ήμουν μαζί με την Ελένη και πίναμε καφέ.
0: Το βουλγαράκι.
1: Ναι. Και έτσι όπως είμαστε απ' έξω πια από το γλωτό τη τηλεόραση, κάπως λίγο τρίβαμε τα χέρια μας και γελούσαμε πάρα πολύ για όλο αυτό το μπατακλάμ που γίνεται μέσα στην τηλεόραση.
0: Αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, γενικότερα γίνεται στην τηλεόραση τη Παλαβή στο Ράσο. Το μάλε βράσε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιώργη και επιστρέφουμε.

0: Έλλη Κοκκίνου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Για σένα τώρα που μόλις συντονίστηκες.
1: Βέβαια.
0: Είσαι λίγο πριν φτάσουμε στη μέση. Ακριβώς. Είσαι σε ένα κομβικό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι τη υπόθεση και τη διάθεση. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Για το τηλεοπτικό μου αλευράσι, τι έχεις να μου πεις. Έχεις τόσους φίλους που είναι στη τηλεόραση Παναγιώτη μου, γιατί δεν ανοίξεις εδώ τα χαρτιά σου.
0: Περιμένω να μου έρθουν στην εκπομπή να τα ανοίξουν οι ίδιοι τα χαρτιά, να ανοίξουν το στόμα του, να τα πούνε όλα όπως πρέπει.
1: Ποιος θα έρθει.
0: Θα έρθει, ρε.
1: Ποιος.
0: Θα έρθει.
1: Ποιος.
0: Ένας φίλος μου.
1: Ποιος.
0: Και πιο πολύ φίλος.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα ναι.
1: Θέλω να δω τη χαρτιά θα ανοίξει.
0: Δεν κατάλαβες. Θα τα βγάλω όλα τα απλήτα στη φόρα.
1: Όπου κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι πολλά. Σε δύο μέτρα και έχεις μια καρδιά από πέτρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα που σ' αγάπησα τρέλα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
3: Daily Couscous.
4: Δεν με

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Τηφόρες, αυτή είναι η Αλκατράς, η Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ναι.
2: Θες να είναι και ένα τσαμίου αυτό, ξέρω εγώ, που σου τραγούδισα τώρα.
1: Αποκλείται να είναι τσαμίου και μην το ξέρω.
2: Α, όχι, ναι, αποστολία ζώλη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε τώρα για την ιέρια.
2: Εντάξει, είναι αποστολία ζώλη. Το ξέρω ότι θα είμαι σε μια συναυλία τον Οκτώβριο για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και θα είναι και αντισαμίου. Και
1: θα με καλέσετε και με. Πότε είναι?
2: Είναι Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη είναι. Δευτέρα πέφτει.
1: Θέλω να με καλέσετε.
2: Αλήθεια.
1: Αλήθεια με καλέσετε. Είμαι τεράστιος φαν
2: Άντσα Μίου. Είναι από τις. Βασικά δεν τραγουδάει Άντσα Μίου. Το έχει καταλήψει τελείως το.
1: Παιδί μου, το ξέρω, δεν την είχα πάρει εγώ τηλέφωνο και με σκυλόβρισε που της είπα να κάνει ένα comeback το 2016 και τότε μετά πήρα τον Δημήτρη τον Κόκοτα.
2: Το ξέρω και είναι.
1: Και βγάλαμε το γιατί με τυραννάς.
2: Μπράβο. Και είναι από τις λίγες.
1: Η ιστορία της ζωής μου.
2: Είναι από τις ελάχιστες φορές
1: που δεν θες και εσύ να τυρανιέσαι και να βρίσκει τα καλύτερα.
2: Να πα ένα Μασούτη τέλος πάντων. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ξεκινήσαμε από την Άντσα Μίου και κατάληξαμε στο Μασούτη, δεν ξέρω. Σε μένα θα πηγαίνω στο Μασούτη κατά πάσα πιθανότητα.
1: Έχει παιδιά. Και κατάστημα που με λιντζερί.
2: Τι?
1: Με λιντζερί.
2: Α, ο Μασούτη.
1: Ρούχα. Όχι ο Μασούτη, παιδί μου, είσαι μείον το όχι.
2: Έχουμε κάψει κόσμο για κόσμο, ναι. Έτσι. Με λέω και εγώ, πότε έφερε ο Μασούτη κατάστημα με λιντζερί.
1: Όχι, γιατί. Παιδί μου, ο Μασούτη είναι εκεί που ξέρει. Τα καλύτερε τιμέ.
2: Ναι.
1: Προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή. Και παίρνει και εξαρπώντα τη Μάσκαρτ. 25 χρόνια Μάσκαρτ, τα γιορτάζει, σου δίνει τη συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού. Μην κοροϊδεύει και μην μπερδεύει τον κόσμο. Συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει. Και για μόλι μαζέψει 200 πόντου στη Μάσκαρτ, έχει 6 ευρώ εκτό λογαριασμού. Και θέλει να σε πάω κι αλλού.
2: Πού?
1: Θα σε πάω κι αλλού. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει κερδισμένο. Ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ.
2: Μην με πα στη Βιοκαρπέτ.
1: Γιατί να μην σε πάω.
2: Προσωπικά. Ενώ φυσική παρουσία με πα. Πήγαινα μου που θέλει.
1: Αλλά μην πάμε μαζί. Γιατί να μην πάμε μαζί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μα είμαι τόσο βολικό.
2: Όχι, όχι. Δεν
1: οι άνθρωποι με λατρέψανε.
2: Ε.
1: Οι άνθρωποι με λατρέψανε. Δεν με κεράσανε καφέ. Δεν με κεράσανε νερό.
2: Δεν
1: μου είπαν αν θέλω και κάτι άλλο.
2: Ναι, να κοιμηθεί.
1: Τι να κοιμηθώ. Άλλο κοιμότανε.
2: Ποιο.
1: Δες τα βίντεο να δεις. Εγώ κοιμόμουν. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ συγκεντρωμένος στις μοκέτες, στα χαλιά, στα λευκά ήδη θες. Στα. Πώς τα λένε τα άλλα?
2: Πετσέτες.
1: Πάρα πολύ ωραίες πετσέτες.
2: Ούτε πετσέτα δεν μπορούσες να διαλέξεις.
1: Πήρα.
2: Η πετσέτα που είναι εύκολη. Το ξέρω ότι πήρες.
1: Πήρα.
2: Η πετσέτα που είναι εύκολη. Ένα χρώμα. Ένα χρώμα.
1: Άσε μας, ρε κοπέλα μου.
2: Ούτε
1: άσε μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς?
1: Εντάξει. Σούσουρο. Σούσουρο.
0: Μα τι να κάνω.
2: Daily κάτω παυλακούς στέλνετε στο Instagram. Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Και Daily κουσκούς στο Facebook. Εκεί θέλουμε τα μηνύματάκια σας. Για να μπαίνουμε να βλέπουμε τέλος πάντων τις προτάσεις που έχετε κάνει για το Daily Throwback. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι έτοιμος.
2: Ναι. Τη σεβαστή την έχεις?
0: Έχω τη σεβαστή.
2: Μπράβο. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν έτοιμος και έχεις σεβαστή.
0: Θέλω
2: εγώ
0: να πεις που στέλνει ο κόσμος τα μηνύματα.
2: Πάλι
0: του.
2: Να το πω.
0: Να το πεις πάλι.
2: Πάλι βέβαια. Daily κουσκούς στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς κάτω παυλακούς. Και Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: άντρας ή γυναίκα?
0: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου. Του 2000 είναι το τραγούδι αυτό.
2: Του 2000?
0: Ναι. Άντρας καλλιτέχνης.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξα μέσα στον καθρέφτη και με τρέλανε.
2: Ναι.
0: Ο καθρέφτης που φτιαχνώσουν όταν βγαίναμε. Φάνηκε το πρόσωπό σου μελαγχολικό.
2: Ναι.
0: Θόλωσα. Γι' αυτό τον κάνω θρύψαλα.
2: Το καθρέφτη,
0: σωρό.
2: Okay.
0: Κοίταξα μέσα στον καθρέφτη.
2: Τον καθρέφτη.
0: Και είδα εσένα, ναι. Και τα μάτια σου το χρόνο πίσω φέρανε. Χίλιες γνώριμες εικόνες από εμάς τους δυο. Θόλωσα γι' αυτό, τον κάνω θρύψαλα σου.
2: Καθρέφτης. Είναι το τραγούδι. Είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε μωρέ.
2: Δεν είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε τι τραγούδι είναι.
2: Λαϊκό.
0: Ναι.
2: Καθώς είναι η Ηλίας Φιλίππου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Λαϊκό.
0: Ναι.
2: Και το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Όχι. Το 2000 δεν είναι, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έχει βγει στη μουσική.
2: Δεν υπήρχε. Πιο παλιός το λέει. Έχεις καταλάβει ποιος είναι?
0: Τα ξέρει το τραγούδι αυτό η κοπέλα εδώ. Για έλεγε εσύ.
2: Ο καθρέφτης δεν είναι το τραγούδι.
0: Α, εσύ το τραγούδι να μας πεις.
2: Είναι το λαϊκό τραγούδι σε όλους μας γνωστό.
0: Γιατί είσαι καθρέφτης, δεν είναι μόνο ένας. Ναι.
2: Δεν του φίβονται λιβωριά ο καθρέφτης.
0: Όχι, παιδί
2: όχι,
0: μου.
2: Όχι, όχι.
0: Στο φίβονται λιβωριά γράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
2: Όχι, όχι, αυτό λέω. Ούτε του Νίκου Οικονομόπουλου. Πιο παλιός είναι αυτός.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν τραγουδούσε δισκογραφικά.
2: Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Φάνηκε. Είναι πιο παλιός, αυτό λέω κι εγώ.
0: Βοήθεια, έλα.
2: Βοηθάω.
0: Ναι.
2: Είναι ο.
0: Είναι ο.
2: Ο γνωστός σε όλους.
0: Ναι.
2: Πολύ γνωστός καλλιτέχνης.
0: Ναι, αγάπη μου. Ποιος?
2: Ποιος?
0: Θα πεις, εντάξει, κάπου ένα όπα. Για πες.
2: Ναι. Καθρέφτης.
0: Πες ρε.
2: Ποιος είναι?
0: Ναι.
2: Τι είναι, ποιος είναι?
0: Ο Χρήστος Πάζης. Του καθρέφτη τα κομμάτια ένα-ένα μάζεψα και φτιάξα το. Δηλαδή.
2: Κάπου όπα, εντάξει. Στο λέω τόση ώρα, σου δίνω το πάτημα να πεις ότι είναι ο Χρήστος και δεν το λες. Δεν το λες. Σου είπα δεν είναι ο Οικονομόπουλος.
0: Αγαπούλα.
2: Σου λέγαμε παλιό, παλιό, το λέγαμε εδώ πέρα.
0: Αγαπούλα, πούλα.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδε. Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Φινάλε μήνα, φινάλε εβδομάδα.
1: Φινάλε όλα εμείς εδώ πέρα. Όλα. Φινάλε φιλάκια.
0: Όλα τα πέταξε. Ωραίο throwback αυτό, ο Γιώργος Αλκαίος.
1: Ωραίο.
0: Το θυμάσαι.
1: Ο Γιώργος Αλκαίος έχει κάνει και επανεμφάνιση τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βγει πάλι.
0: Και έχει κάνει και συναυλίες.
1: Κάνει και συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Όταν είχα ανέβει για τον Πον στη Μονή Λαζαριστών,
1: ναι.
0: Λίγες μέρες πριν είχε κάνει ο Γιώργος.
1: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει. Έχει επιστρέψει ο Γιώργος Αλκαίος ή απλά κάνει έτσι.
0: Τώρα έχω επιστρέψει. Όχι.
1: Τι είναι,
0: επειδή μου κάνει κάποια δισκογραφικά βήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το τι έκανε παλιά ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Τι.
0: Παίρνει το καινούργιο σου το τραγούδι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό ρωτάω. Ενώ ότι κάνει κάποιες δισκογραφικές ενέργειες.
0: Εσύ ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις δει να έχει κάνει κάποιος. Γιατί με ρωτάς εμένα, λες και τον τρέχω εγώ τον άνθρωπο.
1: Όχι, ρωτάω γιατί εσύ είσαι και η Wikipedia του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνει. Το θέμα είναι αν αυτό που κάνει το επικοινωνεί στον κόσμο.
1: Αν έχει αντίξει. Ναι, οκ, το ακούω αυτό που λες.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συζητάμε. Και τι δεν έχουμε πιάσει τώρα και συζητάμε και να αναλύουμε εδώ πέρα. Ένα χαμό γίνεται.
0: Πού καταλήγουμε?
1: Πουθενά δεν καταλήγουμε. Καταλήγουμε στα ίδια και τα ίδια. Εγώ αυτό θέλω
0: καταλήγει να πω. Καταλήγει η σχέση αυτή.
1: Ναι. Καταλήγουμε εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα διάφορε φωτογραφίε εδώ από τον κόσμο που βρίσκεται. Συγγνώμη, παιδιά, καμιά φορά φέρτε το μυαλό μου, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έτσι που ανοίγω το Instagram για να δω κάτι, κάποια είδηση, ρε παιδί μου, κάτι που μπορεί να συμβαίνει. Κατάλαβα. Βλέπω τώρα και κάτι παραλίε εκεί πέρα, κάτι κόσμο που τέλει Μπατσί Χριστίδου του εδώ μου στην Κέρκυρα.
0: Με τον καινούργιο σύντροφο, ο οποίο είναι σε επιχειρηματία. Τι δεν το ξέρει, βγήκαν και τα πάνε. Και όλοι λένε και τι ωραίο κύριο είναι.
1: Πολύ, βεβαίω.
0: Ο Θοδωρή Μαλαντίνη τι λέει για όλα αυτά? Εγώ έτσι κάνω μια ερώτηση. Ελένη Φουρέρα, τσακιό.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Εδώ είμαστε, ένα τελικό κούσινα στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λέγαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που κάνει.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα. Τι να κάνει ο Νίκος Καρβέλας, άρα, γιατί τον βλέπω κοντά στο σπίτι μου, περπατάει εκεί πέρα.
0: Έχει αλλάξει το στίχο στο όλο πιο πάνω.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι, ήταν ελμεχικάνο, αφού το είχα πει μόνο.
1: Α, δεν, ναι, μου είχε πει ότι ήταν άλλο στίχο, αλλά δεν μου είχε πει ότι ήταν τέτοιο. Ήταν ελμεχικάνο.
0: Ελμεχικάνο.
1: Σταμάτα. Mm. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Η στίχη, βρε.
0: Όχι.
1: Ή τώρα δεν είναι πιο ίδιοι. Ωραίο. Ναι, τότε με το
0: άλλο,
1: τώρα
0: άλλο,
1: είναι πιο
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Άλλο vibe τελείως.
1: Άλλο vibe τελείως.
0: Ναι, Καρβέλας και μη ωραίο δεν υπάρχει.
1: Πότε, δηλαδή, είναι, πότε είναι η συναυλία τώρα της 2016?
0: 26
1: Σεπτέμβρη.
0: Επειδή είσαι πολύ ενημερωμένη, τα λέω. 16 Σεπτέμβρη είναι του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. 26 Σεπτέμβρη είναι της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ.
1: 2 Σεπτέμβρη της Κατερίνας Λιόλιου στο
0: Θέατρο Γης. 26 Αυγούστου είναι του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Καλαμαριάς. Θες να σου πω. Και 22 Σεπτεμβρίου είναι του Θοδωρή Φέρη στο Λυκαβητό που έχει αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Έχω γίνει πλέον έξοδος.
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά πρέπει να πληρώνομαι για αυτά. Δεν πληρώνομαι καλά. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με μένα.
0: Γενικότερα μιλάω στη ζωή μου.
1: Α.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε του. Και ένα Ιούλιο έφτασε στο φινάλε του. Και μία εβδομάδα όλα τελειώσαν.
1: Αυτό. Που λέγεται το τραγούδι. Πάμε ξανά. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι αρχίζουν. Έτσι αρχίζουμε κιόλα.
0: Λοιπόν, εμεί να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Βέβαια.
0: Δευτέρα θα είμαστε ακριβώ και εδώ, την ίδια ακριβώ ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Βεβαίως.
0: Παρέα σου.
1: Βεβαίω. Και κάπου θα σα αφήσουμε γιατί τώρα έχει έρθει να γίνει και μια κίνηση στο στούντιο.
0: Θα υποδεχτούμε και έναν Αύγουστο.

0: Daily Couscous.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και την

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τι χρειάζεται ο οργανισμός πριν να κάνει τζόκινγκ στην παραλία ή να πάει γυμναστήριο? Ένα σμούθι με ροδάκινα ή μια αποβουτυρωμένο γάλα με 5-6 αμύγδαλα χρειάζεται 1-2 ώρες πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική. Θα πάρετε ενέργεια και το πιο βασικό, δεν θα βαρύνετε.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδέα. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Britney, bitch.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
4: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
3: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
4: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Ήξερες ότι στο Live 106,3.
5: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
6: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Are you ready?

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6980. 87-720-697 Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζομπο. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης.

0: Οικονόμηση κατοίκων 2. ΜΑΠΕ ΘΕΡΜ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
1: Για τον ομό Πέλλας, Αφίκα Πέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφίκα Πέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

σήμερα στον Live 106,3. Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Η Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα

0: πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποιο από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: ε! Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
9: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: νιώθω.
1: Στο Flight Mode είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα όπου παίζουν πολύ δυνατές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να σας φτιάξουμε τη μέρα και τη διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πετρινού και θα είμαι μαζί σας κάθε μέρα για 2 ώρες όπου παρέα ταξιδεύουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με ό,τι πιο νέο σε μουσικές. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου αποχαιρετάμε τον μήνα Ιούλιο που νομίζω ότι ήταν αρκετά αυστηρός μαζί μας με μπόλικη ζέστη, έκανε και τις μπόρες του έτσι και τις περίεργες. Ο Αύγουστος τώρα είναι μπροστά μας, Κυριακή του χρόνου. Καταξοχήν μήνας διακοπών, εάν ετοιμάζεστε να φύγετε ή ήδη έχετε φύγει, εύχομαι να τα περάσετε υπέροχα. Εγώ είμαι εδώ να τα λέμε ασταμάτητα, δεν φεύγω, μην ανησυχείτε, σας συντροφεύω και στις διακοπές σας.

Διαβάζω εδώ για πολύ έντονη έξοδο προς τα νησιά και αυξημένη κίνηση στα διόδια αυτές τις ημέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς από εσάς έχουν ξεκινήσει. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ ανυπομονώ να πάω τις διακοπές μου. Έχω επιλέξει νησάκι για προορισμό, Δωδεκάνησα. Μαγικά φέτος, αλλά και κάτι από βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Και νομίζω το μυαλό μου είναι ήδη εκεί. Θα επανέλθω να σας πω τρόπους επικοινωνίας πριν το τέλος αυτού του ημιώρου, γιατί περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τα νέα σας και να ζητήσετε πιθανότητα, έτσι αν θέλετε, και τραγουδάκι. Έλα, έλα.

πάμε, παιδιά μου, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ σε αυτή τη μουσική πτήση στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό στα χέρια σας και ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show αλλά και το δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας και να σας πω ότι κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μισή ώρα αυτής της εκπομπής και θα επανέλθω να στείλω χαιρετίσματα και να μεταδώσω δικές σας επιλογές. Μένετε εδώ, στη συχνότητα που παίζει τα καλύτερα.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πριν από, αν θυμάμαι καλά, δύο καλοκαιριά, νομίζω, θυμάμαι, είχαμε πάει στις Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό τότε διακοπές και έπαιζε πάρα πολύ ένα κομμάτι του Απών, ο Βοριάς. Τι χαμός γινόταν τότε. Το βάζαμε το κομμάτι αυτό σε story, σε βιντεάκια, έπαιζε παντού στο ραδιόφωνο και νομίζω ότι μπορεί να έχουν περάσει δύο χρόνια. Και, από, και σίγουρα δύο χρόνια και από την κυκλοφορία του Πλάκα Πλάκα, αλλά κάπως μας έχει μείνει, ρε παιδιά, αυτό το ποιητικό κομμάτι. Και πάμε να το χαρούμε. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν το λέω σωστά για τα δύο χρόνια. Μπορεί να είναι και λιγότερο, στο μυαλό μου είναι δύο χρόνια. Αλλά τι να σας πω, παιδιά, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό κομμάτι. Και νομίζω ότι θα μείνει για αρκετό καιρό στη μνήμη μας. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Ο Στράτος έχει στείλει μήνυμα και μου λέει ότι δεν προβλέπω τέτοια διακοπές φέτος, αλλά άδεια και λίγη ξεκούραση. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να πας έτσι και κάπου για να ξεκουραστείς. Ίσα-ίσα που μερικές φορές οι διακοπές έχουν και μια κούραση. Να οργανωθείς, να πακετάρεις, να ταξιδέψεις, να προγραμματίσεις πράγματα κλπ. Ανάλογα με το είδος των διακοπών που κάνει καθένας. Αλλά πραγματικά μέχρι και εγώ που είμαι λάτρης του να αλλάζω παραστάσεις διαρκώς, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η ξεκούραση. Η σκέτη, άγνη ξεκούραση. Γιατί μετά επιστρέφεις δυνατότερο στην καθημερινότητα. Έχεις άλλες δυνάμεις, ρε παιδί μου. Για σένα, Στράτο μας, λοιπόν, το επόμενο που το ζήτησες.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, στο Flight Mode, να ρίχνουμε λίγο τη θερμοκρασία, επιλέγοντας καλοκαιρινά κομμάτια πολύ πολύ αγαπημένα. Έτσι θα κάνουμε και τώρα λοιπόν, και θα πάμε να απολαύσουμε ένα κομμάτι ύμνο. Νομίζω το ακούμε και τον χειμώνα περιμένοντας το καλοκαίρι, το ακούμε και το καλοκαίρι φυσικά στη διαπασόν. Μπορεί να το ακούσεις μέχρι και σε αποκριάτικα πάρτι, όπου θέλεις, όπου θέλεις. Είναι ίσως από τα νούμερο ένα κομμάτια που στιγματίζουν το καλοκαιράκι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος για το κομμάτι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είστε για τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, της συντονισμένης στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας, όπου για δύο ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε Μαρία και Φώτη που έχουν στείλει το μήνυμά τους και λένε εδώ για αυτό το καυτό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Νομίζω ότι περισσότερο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα. Διαβάζω εδώ στα μήνυματά σας ότι κάποιοι από εσάς καταφέρατε και πήρατε τις καλοκαιρινές άδειες και αναχωρήσατε και μάλιστα. Μου έχετε στείλει και στο Instagram βίντεο που είστε μέσα στο καράβι, παιδιά, και ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά. Εντάξει, δεν έχω κάτι καλύτερο να ξέρετε. Επανέρχομαι για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Θέλω να στείλω πάρα πολύ χαιρετίσματα στην Έλληνα και την Όλγα. Έχετε στείλει μήνυμα και μου γράφετε ότι σας ζόρισε το καλοκαίρι αυτό και η ζέστη σε συνδυασμό με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω. Και έχετε πιάσει όχι τις παραλίες αλλά τα βουνά. Ωραία και τα βουνά. Έχουν μια καλύτερη δροσιά από τις παραλίες συνήθως. Και ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες σίγουρα αποτελούν έτσι μια όαση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό το μήνυμα. Για λίγο ακόμα μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο προφίλ μου στο Instagram. Λίνα Πατριανού θα με βρείτε.

Αγαπημένη μεγάλη βόλτα στο παρελθόν, λέτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πότε το κάνουμε λίγο νωρίτερα, πότε το κάνουμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε έτσι λίγο πριν το τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ πολύ αγαπημένο, λατρεμένο, το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μάλλον είναι η σωστή στιγμή για να το απολαύσετε. Flight.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Εδώ είμαι για το τελευταίο μισάωράκι μας. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλη. Μας Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στην εκπομπή μας εδώ στο Flight Mode, σε αυτή τη μουσική πτήση. Ήρθε η ώρα για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, το οποίο θα το ακούσουμε μια τελευταία φορά πριν σας αποχαιρετήσω για το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχει έναν άλλον ρυθμό, παραμένει όμως ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια από το παρελθόν. Ο τίτλος του είναι «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» και τα ενία αναλαμβάνει ο Γιάννης Πλούταρχος. Πάμε να το απολαύσουμε και επανέρχομαι για το top μας σε λιγάκι.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Δεν τελειώνει μόνο ο μήνας, αλλά τελειώνει και η εβδομάδα, και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για τα top 3 αγαπημένα κομμάτια αυτής της εβδομάδας. Νομίζω όμως πλέον ότι από τα αποτελέσματα που έχουμε εδώ δεν είναι τα top 3 αγαπημένα της εβδομάδας, είναι τα top 3 αγαπημένα όλου του καλοκαιριού. Μιλάμε για επιτυχίες οι οποίες παίζουν non-stop, μιλάμε για κάτι που... για κομμάτια τα οποία βασικά τα ακούμε παντού. Παντού. Τα έχετε λατρέψει, μιλάνε και τα τρία στην καρδιά μας, το καθένα με διαφορετικό τρόπο, και πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 3, Άννα Βύση και Αιγαίο. Σας έχει συγκλονίσει το συγκεκριμένο κομμάτι, παιδιά. Νούμερο 2, Καταρίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και απορώ εάν ποτέ θα κατέβει από το top 3, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το 2026. Και στη θέση νούμερο 1, ο ένας και μοναδικός ο Βασιλιάς, εκεί ο Θοδωρής Φέρης, Είπες. Κάθε φορά που ξεκινάει έτσι να παίζει, παιδιά, στο ραδιόφωνο, αυτό το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι απλώς να δυναμώνουμε την ένταση. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε και τώρα.
1: 3.

Έτσι ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική μας Παρασκευή. Φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Έτσι αποχαιρετούμε και το μήνα Ιούλιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ στην παρέα μου και τα πάμε έτσι όμορφα και ωραία. Θα κλείσω με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αυτή την εβδομάδα και θα επανέλθω την Δευτέρα για να υποδεχτούμε μαζί τον μήνα Αύγουστο. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη και όρεξη, παιδιά. Να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Δεν ξεχνάμε, πολύ νερό και πολύ αντιλιακό, έτσι για να την παλέψουμε αυτές τις ζεστές μέρες. Αν τώρα το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσετε για τις διακοπές σας και βγαίνετε σε άδειες και τα λοιπά, να τα περάσετε φανταστικά. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, να μας πετυχαίνετε στο ραδιόφωνο και να σας κάνουμε την απαραίτητη καλοκαιρινή συντροφιά. Από εμένα, τη Λίνα Πατριανού, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τι χρειάζεται ο οργανισμός πριν να κάνει τζόκινγκ στην παραλία ή να πάει γυμναστήριο? Ένα σμούθι με ροδάκινα ή μια αποβουτυρωμένο γάλα με 5-6 αμύγδαλα χρειάζεται 1-2 ώρες πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική. Θα πάρετε ενέργεια και το πιο βασικό, δεν θα βαρύνετε.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life. Μόνο Life. Life 106,3. Disco.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Η Άρη Έμπα, μου την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ρίας, Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1922 με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις στα σχολεία και θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1924 έχουμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου έλαβαν μέρος 3.000 περίπου αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Σαν σήμερα το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Αλεξάνδρας, Peggy Zina και Amin.

τηλεφωνήσεις. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.